δυο ξεκινάμε. Με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα, κι όσο ζω θα το θυμάμαι.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

Πέρα από την αρχή του κόσμου, μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάση.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμούς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βαγιάς Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Νταλάρα, Πιξλάκ, Στόκα, τραγουδιτικό Γιουμτζή. Από τον νυχτερινό περίπατο στην Ιερά Οδό. Κοίτα τίτλος πόσο έντεχνος είναι. Καλημερίζουμε, φτάσαμε στην Παρασκευή. Φτάσαμε στην Παρασκευή και ο μήνας είναι στη 17η μέρα του. Ο Ιούλιος. Αυτό που συζητιέται τώρα, ρώτησα και την Κατερίνα προηγουμένως, γιατί έχει βγει τώρα η Οδύσσια στα σινεμά. Λέω πώς σου φάνηκε, γιατί πήγε και την είδε. Δεν φτάνει το πρωί που ξυπνάει, έχει τα κουράγια να πάει να δει και την Οδύσσια του Νόλαν. Και την είδε. Μου λέει ότι της άρεσε πάρα πολύ, είναι από τις ταινίες που θα της μείνουν χαραγμένες στο μυαλό, είναι στο top 5 ας πούμε των ταινιών. Ο Economist γράφει εντωμεταξύ, μέχρι να τη δούμε κι εμείς. Άμα τη δούμε, δεν βιάζομαι. Ο Economist γράφει ότι τον παρουσιάζει λέει σαν έμπορο τον Οδυσσέα, ότι είναι CEO. Το CEO το βάζω εγώ. Ο Economist δεν το βάζει, θα έπρεπε και το Economist είναι. Ότι προσπαθεί να ανοίξει εμπορικούς δρόμους και τα λοιπά, ότι τα σκηνικά είναι πολύ γυαλισμένα, ότι ο ήρωας πάσχει από ένα είδος μετατραυματικού στρες, ότι είναι πολύ θλιμμένος για όσα συνέβησαν. Καταρχάς, πώς να μην είναι, ξέρει, οι άλλοι είναι στην Ιθάκη. Είναι με τους 40 πόσοι ήταν. Φανταστείτε, δεν είχε και social media τότε να το ανεβάζει και φωτογραφίες. Η Πενέλοπε νιώθει να περνάει καλά με τους 40. Οπότε έτσι κι αλλιώς σε παίρνει από κάτω όταν είσαι και θαλασσοδέρνεσαι και περιμένεις από την Καλυψό να σου φτιάξει τη μέρα. Τέλος πάντων, όποιοι το δουν, ο καθένας το παίρνει όπως νομίζει. Πάντως, ο Νόλαν ξέρει να στείνει ταινίες και ξέρει να τις μελετάει κιόλας πριν τη στήσει. Και φαίνεται να έκανε ταινιάρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και κάπου γράφει ο Economist ότι το λένε και άλλοι ότι χρησιμοποιεί και σύγχρονη γλώσσα. Λέω ότι, δηλαδή θα έλεγε μπρο, Οδυσσέας, έλα μπρο, πάμε. Τι σύγχρονη γλώσσα πάνω στο αρχείο κείμενο, αλλά είναι που είπε dad ο τηλέμαχος στον Οδυσσέα. Dad, δεν τον έλεγε τουλάχιστον φάβα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρο. Με μια στερή.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι εορτάζουν ο Μαρίνος και η Μαρίνα σήμερα, διότι είναι της Αγίας Μαρίνης, η οποία στη, δεν ξέρω τώρα, ας το χειριστούν οι καθολικοί, εμείς μια χαρά Αγία Μαρίνα την ξέρουμε, στην καθολική εκκλησία είναι η Αγία Μαργαρίτα λέει, αλλά Μαρίνα σημαίνει και πελαγία. Εμείς την Αγία Μαρίνα γιορτάζουμε. Πάντως χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο και στην Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη γιορτάζει πολύ. Δεν ξέρω τι πρόγραμμα θα έχει. Ναι, αφού δεν θα είσαι, θα πας στην Αμάριντο. Τι θες και ρωτάς. Αλλά στην Ηλιούπολη θα έχει μεγάλο πρόγραμμα σήμερα από ό,τι φαίνεται, γιατί θεωρείται πολιούχος της Ηλιούπολης στο Sun City και στη Λέρο. Επίσης, δύο οι περιοχές. Από ό,τι ξέρω και στην Φιλαδέλφια σήμερα κάτι θα έχει. Δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλο πανηγύρι, αλλά υπάρχει Αγία Μαρίνα και έχει λειτουργίες κτλ. Και λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις ανά περιοχή. Είναι επίσης Βερονίκης και Σπεράτου. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Αλέξιο. Προστατεύει ζητιάνους, προστατεύει ζωνοποιούς και νοσοκόμους. Λίγο. Δεν ξέρω, ο Άγιος Αλέξιος, οι άλλοι έχουν δυνατά χαρτοφυλάκια και ο Αλέξιος από τους Ζητιάνους, τι πτάμα να περιμένεις. Πρέπει να πάρει κάτι να σου δώσει. Δεν γίνεται. Ο ζωνοποιός, εντάξει. Ποιος άλλος είναι? Είναι Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Άμα τη βρείτε. Και είναι. Κατά τα άλλα, είναι η μέρα που ξεκινάνε οι ζέστες. Όχι μεγάλες, μέχρι 40 θα πάει τις επόμενες ημέρες. Γιατί σύμφωνα με την καθημερινή και στην Αθήνα 39 θα έχουμε, αλλά βάλετε και το περίφημο φαινόμενο της. Θερμικό φαινόμενο, δεν έχει σημασία, κάτι με νησίδα. Αλλά η νησίδα είναι το τσιμέντο. Οπότε 40-41 και θα δουλέψουν πολύ τα air condition. Βέβαια, σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στις άλλες περιοχές της Ευρώπης, πάλι καλά είμαστε.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Για να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας, γιατί έχουμε και επίδαυρο Ειρήνη Καραθάνος. Δελιβοριάς, βασικοί συντελεστές, και έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Ειρήνη, αποστολή στο 54301.

0: Ένας ξένος δικός μας για την Aphodisian Concert. Βέβαια αυτό το ξένος για σένα είναι και εχθρόσταμα από σήμερα και μπρος. Ταιριάζει πάρα πολύ με την αρχιοθέτηση και τις διώξεις. Γιατί βγήκε χθες και ο Πρωθυπουργός, το εκμεταλλεύτηκε και είπε τώρα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκεται σε μικροπολιτικά παιχνίδια. Αυτό είπε και φάνηκε ποιος δούλευε από πίσω όλη αυτή την επίθεση κατά της Λάουρα Κοβέση τόσο καιρό. Γιατί αυτό αποτέλεσμα είναι ότι 22 είναι στο εδόλιο και 4 είναι βουλευτές και τα λοιπά. Και 2 δεν πήγαν καθόλου γιατί δεν άφησε η Βουλή να πάνε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αρχιοθετήθηκαν κάποιες υποθέσεις, περισσότερες για υπουργούς και βουλευτές, αλλά 4 διώκονται για πλημέλημα, αλλά διώκονται. Και όταν η Κοβέση, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή, ζήτησε να ανοίξει έρευνα, δεν είπε είναι ένοχη, το είπε και η Κοβέση όταν ήρθε. Ότι ερευνώνται. Για όσους δεν προκύψουν στοιχεία θα μπουν στο αρχείο. Για όσους προκύψουν θα διωχθούν. Διώκονται λοιπόν 4, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα των νέων. Και η Καθημερινή δεν το κάνει μεν πρωτοσέλιδο, αλλά έχει έναν ουδέτερο τίτλο έτσι όπως πρέπει να είναι, γιατί είναι δουλειά δικαιοσύνης, ευρωπαϊκής μεν αλλά δικαιοσύνης, αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω πολιτικής θύελλας. 4 λοιπόν διώκονται. Για τους υπόλοιπους αρχιοθετήθηκε και συνεχίζεται η έρευνα για 3. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό που προσπαθούν να επικοινωνήσουν, γιατί θα έχει ένα πολιτικό κόστος, ενώ έρχονται και άλλες έρευνες και άλλες δικογραφίες. Έχουμε να δώσουμε κάτι, όχι. Άντε, πάμε για διαφημίσεις με τραγούδι. Με Ζεϊμπέκικο, ακούστε τραγουδάρα τώρα. Τι τραγούδισαν μαζί Σαββόπουλος και Μπέλου. Υπάρχει και ηχητικό και οπτικό αρχείο από την ΕΡΤ, όπου φαίνεται ηχογράφηση και φαίνεται η Μπέλου που λέει κάποια στιγμή στον Σαββόπουλο: «Αχ, βρε Διονύση που με έβαλες και είπα pop».
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center. Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Εδώ η στίχη μεταξύ των στιχουργών δύο είναι ο Γιάννης Μαύρος και η Ελένη Ράντου. Παρακαλώ. Με την καλημέρα μας και πάλι πρωινό Παρασκευής 17 του μηνός Ιουλίου. Περιμένουμε, είπαμε, κάτι θερμοκρασίες έτσι που θα ανέβουν, θα μας θυμίσουν ότι έχουμε ένα μεσογειακό καυτό καλοκαίρι. Δεν την κλειτώνουμε και φέτος, που καθόμαστε και κοιτάζαμε τους βορειοευρωπαίους να υδρώνουν. Θα υδρώσουμε κι εμείς. Αλλά βλέπεις ότι πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα, είχαμε ένα καύσωνα δυνατό. Μπορείς να πεις 1973 έτος, και έπληξε καύσων την Ελλάδα και διήρκησε μέχρι τις 20 Ιουλίου, δηλαδή 3-4 μέρες καύσων, είχε θερμοκρασίες. Ενδεικτικά θα σας πω τώρα από το αρχείο που λέμε: η Λαμία 46,5, η Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2 έλαβων, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Φιλαδέλφια πάλι καλά 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, που είναι και λόφος. Φυσάει. Οπότε δεν είναι καινούριο πραγματικό. Καύσωνε στη διάρκεια του είναι μάλλον καινούργια. Τώρα βγήκε και ένα επιστήμον. Δεν μας φτάνει αυτά που ζούμε. Και είπε, και είναι και επιστήμον καθηγητής γεωφυσικών και κλιματικών κινδύνων στο University College of London, μεγάλη μορφή, ο Bill Maguire, και είπε ότι φέτος στην Ευρώπη θα έχει και 50. Είναι πολύ πιθανό να δούμε και 50 βαθμούς. Και έψαξα να δω πού, ρε παιδιά, να δω τι γίνεται, και είπε κατά Ιταλία, Ισπανία. Οπότε περνάνε ξυστά, αλλά δεν μας πιάνουν. Ελπίζουμε αν έρθουν, τουλάχιστον να μην μας πιάσουν. Δεν είναι ωραίο να λες να πας στους άλλους, δεν το λέω. Λέω να μην έρθουν εδώ, όπου θέλουν να σπάνε από εκεί και πέρα.
1: Ναι,
0: μακριά από εμάς και από συγκεκριμένο σημείο και όπου θέλει ας είναι. Αυτά.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είχε έρθει και ένα ευληματικό συγκρότημα. Βέβαια, μου ξεφεύγουν τώρα αυτά με τα πρωινά ξυπνήματα. Δεν μπορεί να πα πουθενά. Δεν έχει την άνεση την πρωινή. Η Κιούρ. Ποιοι. Τι, δεν σ' αρέσουν οι Κιούρ. Α, λέω μήπω δεν σ' αρέσουν. Γιατί αρέσουν και στου μεταλλάδε. Και έπαιξαν 27 τραγούδια. Υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα στα Νέα την περασμένη Τετάρτη. Ήταν στο ΑΚΑ. Και του Γιώργου Σκίντσα και αναφέρεται σε αυτό το συγκρότημα και στον Ρόμπερτ Σμιθ, τον leader του συγκροτήματος.
1: Είναι ακόμα με τα τσουλούφια.
0: Είναι με τα τσουλούφια. Εντάξει, έχει μεγαλώσει λίγο, αλλά υπάρχει ευκολία σε αυτόν άμα δεν μπορεί να τον ντουμπλάρει ο Κοριαλάς. Γίνεται. Θέλω να πω ότι υπάρχει εναλλακτική. Και πήγαν όλες οι γενιές. Αυτό είναι αισιόδοξο να πήγαν όλες οι γενιές, να μην είναι μόνο η Άννα η Βύση. Πήγαν και οι νεότεροι, πήγαν και οι παλαιότεροι, γιατί εγώ τον είχα δει παλιά. Τους είχα δει τους Cure εδώ. Πολύ παλιά, δεν θα πω. Μία φορά είχαν έρθει. Περνάνε τα χρόνια. Έχουμε και την Άνδρο, το τελευταίο δώρο που μας έμεινε για να φύγουμε για τα διακοπάς μας την Παρασκευή 24 του μήνα, που το κλείνουν η παραγωγή και συνεχίζει η μουσική στον Δίεση. Κάνουμε κλήρωση. Σε λίγο θα σας πούμε λεπτομέρειες.
2: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,5.

0: Αυτό το φαρμάκι το πίνουν οι Άγγλοι τώρα. Και όχι με τόση νοστιμάδα, είναι, ακόμα είναι υπό την επίρρεια της ήττας. Γιατί δεν είναι μια ήττα μόνο αθλητική. Εν τω μεταξύ τελειώνει και το Μουντιάλ. Τι θα κάνουμε, πραγματικά τι θα κάνουμε. Είναι απελπιστική κατάσταση. Μετά την Κυριακή υπάρχει ένα κενό μεγάλο, γιατί αυτό το Μουντιάλ, σε αυτό το Μουντιάλ είδαμε μπαλάρα πραγματικά και θα μας λείψει. Αλλά τέλος πάντων πέρασε η Αργεντινή, αποκλείστηκε η Αγγλία. Και οι Άγγλοι δεν το χωνεύουν, γιατί υπάρχουν και τα Φόκλαντς. Και οι παίκτες της Αγγλίας πήραν ένα πανό που είχαν φίλαθλοι οι οπαδοί τους της Αργεντινής, ένα πανό που είχαν οι οπαδοί τους στην κερκίδα και το σήκωσαν και έγραφε «Τα Φόκλαντς είναι αργεντίνικα». Και τσάθησαν περισσότερο τους Άγγλους, οι οποίοι προσέφυγαν κιόλας στην FIFA UEFA, σιγά τώρα στον άλλο, όπως λέγεται, Διαμαντίνο, όπως λέγεται ο Ινφαντίνος, να κάνει δουλειά. Άμα τον πάρει κανένα τηλέφωνο, τον θα την κάνει. Γιατί έβαλαν τον πολιτισμό μέσα στον αθλητισμό. Και καλά, η ήττα τους πονάει και θα τους πονάει για πολύ, από ό,τι φαίνεται. Αλλά το ζήτημα είναι πώς ξεκίνησε να ξεκλειδώνει ο Μέση. Τι έγινε μέσα στο γήπεδο, γιατί το είπε και ο Χάρι Κέιν. Αυτό είπε, δεν έπρεπε να το πει στο Μέση. Θα σας πω σε λίγο για να δείτε τι άλλαξε την πορεία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Γιατί, για να συνεχίσουμε, η συνέχεια επί των προηγουμένων είναι, για να καταλάβετε τι συνέβη και ξεκλείδωσε ο Μέση και τα πήρε, πήγε ο Μπέλιγχαμ και του έλεγε διάφορα, ότι ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ, υπάρχει ένας διάλογος, υπάρχει και σε βίντεο. Ο Μπέλιγχαμ λοιπόν του έλεγε δεν ήταν φάουλ, ο Μέση έλεγε ήτανε, κάποια στιγμή κάτι είπαν και γύρισε ο Μέση και του έκανε μια γκριμάτσα, αλλά Παπαγιαννόπουλος, αυτό που σου λέει το μυαλό σου και μια λίρα, μια τέτοια γκριμάτσα. Και είπε μετά ο Χάρι Κέιν ότι αυτό δεν έπρεπε να το κάνει ο συμπαίκτης μου ο Μπέλιγχαμ, γιατί δεν έπρεπε να ξυπνήσει το θηρίο. Αυτό ακριβώς, ξύπνησε το θηρίο. Και από τη στιγμή που ξύπνησε το θηρίο, η μοίρα της Αγγλίας ήταν προδιαγεγραμμένη. Και έφαγε δύο γκολ και ανέτρεψε η Αργεντινή το αποτέλεσμα. Και τώρα είναι στον τελικό και οι Άγγλοι είναι ζαλισμένοι και από τη ζέστη και από το αποτέλεσμα. Πάμε να δώσουμε και άνδρα που λέμε. Α, εντωμεταξύ, πάνε και κάνουν τώρα συγκρίσεις Μαραντόνα Μέση. Δεν είναι το ίδιο. Ο Μαραντόνα είναι ένας σύγχρονος μεγάλος, πολύ μεγάλος παίκτης, ο Μέση. Αλλά ο Μαραντόνα ήταν άλλη ιστορία. Πολύ διαφορετική ιστορία από το Μέση. Όχι μόνο ποδοσφαιρική. Και άμα κάτσεις και δεις μερικά βιντεάκια, γιατί λατρεύουμε εφήμερους ήρωες, δεν είναι τόσο εφήμερος, θα μείνει στην ιστορία και ο Μέση, αλλά ο άλλος τώρα κάτσε δες βίντεο από παλιά και θα καταλάβεις τη διαφορά. Πάμε στην Άνδρο. Έχουμε ένα τετραήμερο στο φεστιβάλ. Σαν αθλητικό σταθμό, ακούγόμεθα. Θα το γυρίσω μετά. Αλλά με έχει επηρεάσει το Μουντιάλ, τα αποτελέσματα. Παίχτηκε μπαλάρα. Φεστιβάλ της Άνδρου σας έχουμε για να παρακολουθήσετε και συναυλία και θεατρική παράσταση. Τετραήμερο στην Άνδρο. Σας στέλνει οδίεση εκεί και θα φάτε στο Βέρντε. Θα έχετε γεύμα. Μάμα Λιστράβελ τα ειστήρια. Έντεμ Σουίτ στη χώρα της Άνδρο η διαμονή. Δίεση κενό. Ονοματεπώνυμο Άνδρο και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Κλήρωση 24 του μήνα.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή, όπως είπε, σε αυτές, απευθύνει από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, επιστρέψαμε, καλημερίζουμε και πάλι. Λίγο αιμονικό ως προς τη διαχείριση της κατάστασης. Τους στίχους εννοώ. Το δε φεύγω, θα είμαι εδώ. Ό,τι και να κάνεις, αν δεν φύγουμε μαζί, δε φεύγω. Σαν να θες να. Παρακαλώ στον άλλο να βγείτε. Που στο τέλος δεν θα βγείτε, σου πει: έχω πονοκέφαλο. Και συμβαίνει και στην πολιτική. Βλέπεις και ο Φάμελος τώρα. Δε φεύγω, δε φεύγω. Στην πόρτα σου περιμένω. Δεν λειτουργεί το πράγμα. Παρ' όλα αυτά επιμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο Πολάκης έχει πάρει το πάνω χέρι. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Και. Παράλληλα, έβλεπα χθες, διάβαζα ότι ο Σωκράτης, ο Φάμελος, έκανε και μια ερώτηση, κάτι για πολιτική. Και λες, πού βρίσκει το κουράγιο. Πού βρίσκει το κουράγιο να κάνει ότι λειτουργεί ακόμη το κόμμα και να κάνει ερωτήσεις. Και έχει καταπέσει το σύμπαν, το ΚΚΕ γίνει τρίτη πολιτική δύναμη, να ξέρετε. Μετά το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Έτσι θα έρθει η επανάσταση του προλεταριάτου. Μέσα από τη διάλυση των άλλων.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και διαβάζεις και ότι 63 διαφωνούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού βρέθηκαν 63 ακόμα? Αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο.

0: βρίσκω. Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο. Εορτάζουν σήμερα, ψάχνουν κάθε μέρα αυτούς που κερνάμε. Αυτούς που κερνάνε στη δουλειά, γιατί το πρωί εκεί θα τους βρεις συνήθως και πρέπει να έρθουν με τα γλυκά τους. Και σήμερα γιορτάζει και η Λιούπολη. Και η Λέρος, γιατί την έχουν πολιούκο. Μπήκα να δω το πρόγραμμα της Λιούπολης, να δω πως έχει κάτι έτσι σε μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο της εορτής. Δεν βλέπω από την Αγία Μαρίνα ή Λιουπόλεως που έχει βγάλει το πρόγραμμα. Είναι καθαρά θρησκευτικό. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι, αν έχει προγραμματίσει κάτι άλλο ο Δήμος. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η αφίσα της ενορίας Αγία Μαρίνα ή Λιουπόλεως. Γιατί έχει βάλει μέσα, προσέξτε πώς έχει χωρέσει το θρησκευτικό και το οικολογικό. Ο Θεός έδωσε τη γνώση της ανακύκλωσης, εμείς την αποδεχόμαστε και πράττουμε. Γράφει.

0: Πολύ ενδιαφέροντα η στίχη του Γιάννη Δόξα εδώ από το 1991. Γιατί η Ελένη Δήμου κάνει ένα outing και ερωτικό. Λέει, δεν με νοιάζει, ας σε δούνε. Δεν ξέρω αν είναι παράνομος, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως από την γλωσσοφαγιά προσπαθεί να προστατευτεί και από τις κουβέντες των γειτόνων και των συγγενών. Αυτό είναι δεδομένο. Εδώ Δίες 101,3. Εν τω μεταξύ περιμένουμε και ζέστες. Να ξέρετε, να πω προηγουμένως ότι η Αγία Μαρίνα που εορτάζει σήμερα είναι και προστάτηδα των ανθρώπων από εξανθηματικές νόσους. Σπυράκια και τέτοια δηλαδή. Και στο Ορθόδοξο, όχι στο Καθολικό, εμείς την έχουμε προστάτηδα. Αλλά λέγαμε ότι θα έρθουν ζέστες, θα πιάσει και στερεά, γιατί έδωσαν κάποιοι μετρολόγοι, έδωσαν και ένα. Το γεωγραφικό κομμάτι των προγνώσεων έχει και στερεά Ελλάδα, έχει και Μακεδονία, έχει διάφορες περιοχές, τα γνωστά. Οι κάμπικοι πεδιάδες εκεί όπου θριάμβευσε ο Αστραπόγενος. Κιλελέρ και τέτοια, και κάμπος Λαρίσης, Θεσσαλία δηλαδή, αλλά πιάνει και εμάς. Και μιλάμε για 39 με 40. Μετά από την επόμενη εβδομάδα όμως, ενώ θα υπάρξουν και κίνδυνοι για πυρκαγιά, και έχει. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή πραγματικά και από διάφορους που πάνε και κάνουν διάφορες εργασίες. Τις θυμούνται όταν φυσάει κανένα εξάρι, κανένα εφτάρι, γιατί θα έχει και μελτέμια στο Αιγαίο και θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Μετά από τη Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει πάλι να πέφτει, αλλά θα έχουμε μπουρίνια και επικίνδυνα μπουρίνια ακριβώς λόγω των αντιθετικών φαινομένων. Ζεστή θάλασσα, διάφορα τέτοια, αυτά που συμβαίνουν και μας φέρουν τα φαινόμενα. Εμείς όμως πάμε παραλία κανονικότατα και περνάμε πρώτα από τα Max Stores για να εξοπλιστούμε πλήρως. Αυτό το Σάββατο δε. Σε ένα κατάστημα Max Stores, αν πάτε, θα βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας. Θα έχουν και 25% έκπτωση. Γι' αυτό μη σκάτε, καλοκαίρι στα Max ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Και στην τουριστική Ελλάδα βλέπεις πάλι αυτά τα φαινόμενα που κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς τόπους, αλλά είναι κάτι σαν έθιμα. Δηλαδή αυτός ο σερβιτόρας που μπαίνει και σερβίρει στη θάλασσα δεν είναι ένα φαινόμενο που ενεφανίστη μία φορά, δέχθηκε επικρίσεις και δεν το ξαναείδαμε. Το ξαναβλέπουμε φέτος στην Πάρο. Γιατί βγήκε πάλι φωτογραφία εργαζομένου, ο οποίος σέρβιρε το εκλεκτό κοινό μέσα στη θάλασσα. Είχε πάει, μπήκε μέσα και κρατούσε. Πάνε και σερβίρουν, από ό,τι είδα, κρατάνε μπουκάλι κρασί, ροζέ ήταν. Και οι άλλοι έχουν τα ποτήρια μέσα στη θάλασσα. Από μόνο του. Δεν στέκει. Δεν είναι μόνο θέμα σερβιτόρου και εργασιακών συνθήκων. Κάθεσαι μέσα στη θάλασσα και πίνεις κρασί. Από μόνο του έπρεπε να απαγορευτεί το φαινόμενο αυτό. Και πήγαινε ο άλλος και έβαζε κρασάκι στα ποτήρια και αυτό καθόταν μέσα στη θάλασσα, σαν τον άλλον στο ναι, στο δημοψήφισμα, και καθόταν και κοίταζε γύρω-γύρω. Και είναι ικανοποιημένοι. Βγήκαν βέβαια διάφοροι, επέκριναν, είπαν είναι δυνατόν ο εργαζόμενος, τέτοιες συνθήκες. Αλλά τον ρέχανε ράμπο, λέει, τον αποκαλούν αυτόν τον εργαζόμενο. Για ράμπο μια χαρά είναι, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι τι επιλέγεις να σε φωνάζουν, πώς γυρνάς. Άμα είσαι ράμπο, εδώ άλλος το πρότυπό σου είχε μπει στα ποτάμια με τα μαχαίρια και τις κορδέλες, τα μαχαίρια στο στόμα. Είχε μπει σε ποτάμια με κροκοδίλους, είχε πολεμήσει Βιετκόγκ. Τώρα να πάει να σερβίρει σε έναν τουρίστα δεν είναι και τόσο επικίνδυνο σε σχέση με το πρότυπό σου πάντα. Οπότε μπορεί να το αιτιολογήσουν έτσι τα αφεντικά που τον στέλνουν μέσα στη θάλασσα να σερβίρει. Γιατί αυτοί που είναι υπέρ λένε ότι είναι υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Έτσι είναι υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Να σηκώνεις μπατζάκι να μπαίνεις να σερβίρεις τον άλλον κρασί μέσα στη θάλασσα και να πίνει αυτός κρασί μέσα στη θάλασσα να κοιτάζει τους γύρω. Και αυτό είναι τουρισμός υψηλού επίπεδου. Τον οποίο και επιζητούμε και επικροτούμε.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Είναι λάθος από την αρχή. Από την αρχή όλο το στήσιμο είναι λάθος. Δεν είναι μόνο ο σερβιτόρος.

0: Αλλά και τα προσόντα του σερβιτόρου πια δεν είναι ένα σταθερό στο δίσκο να μην χύνει το φραπέ και τους καφέδες και να φέρνει τα πιάτα όπως είναι ακέραια. Ο μεγαλύτερος φόβος του σερβιτόρου είναι να συγκρουστεί κατά την μεταφορά του δίσκου με πελάτη. Εκεί γίνεται ο χαμός, γιατί είναι από αυτά που δεν τα περιμένεις. Αλλά τα άλλα όλα είναι αναμενόμενα και το ποτό να κυθεί λίγο όλα. Αυτό που δεν είναι αναμενόμενο είναι αυτή η αγγελία που βγήκε από την Άξο και έγινε viral. Αυτά που ζητάει ο εργοδότης, καταρχάς συγχαρητήρια να του πω για όλο αυτό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι οι σερβιτόροι. Αυτό που έλεγε, αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση από τον σερβιτόρο τα ζητάει αυτά και μπράβο του. Μη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή την κρυμάτσα αυτή του μέση, είναι μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, όχι σερβιτόρο, αλλά ο σερβιτόρος τι είναι, δεν είναι CEO ο σερβιτόρος, δεν είναι manager, δεν κάνει κουμάντο σε όλο το μαγαζί, δεν θες ένα τέτοιο άνθρωπο με όλα αυτά τα προσόντα. Και συνεχίζεται μια σελίδα προσόντα, δεν ξέρω πώς το έγραψε και μάλλον το έγραψε για να γίνει viral, αλλά δεν έχει σημασία. Για μένα το μεγαλύτερο τεστ στο σερβιτόρο είναι αυτό που σου λέει, και αυτό το θαυμάζω πάντα, όλο το μενού απ' έξω. Όλο. Που σου λέει, έχουμε κολοκυθάκια, έχουμε χωριάτι και αυτό, η μάμπα, και στα λέει τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Και άμα τον ξαναρωτάς, τα ξέρει και στα ξαναλέει. Λέει, μπορείς να μου τα ξαναπείς, που τη δίνει κιόλας, τα λέει πιο νευριασμένα, αλλά στα ξαναλέει. Αυτό είναι τώρα, όλα αυτά είναι τίποτα. Μάθε το μενού απ' έξω και έλα. Έχουμε και ειρήνη στην Επίδαυρο. 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Ειρήνη, χαμός θα γίνει εκεί, γιατί είναι και έτσι πρωτότυπη η παράσταση αυτή και οι συντελεστές της, ο Δαλιμποριάς με τον Καραθάνο είναι η βασική. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Ειρήνη και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μια ματιά στους δρόμους, να δούμε πώς θα πηγαίνετε και έξω και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρη, άνοδος κάθοδος Κηφισού, κυρίως την κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Ιερά Οδό.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βουφίλιο Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με Αλκίνο επιστρέψαμε από live του. Με την καλημέρα μας και πάλι. Έχουμε φτάσει την Παρασκευή. Είναι πολύ βασικό αυτό. Κάνουμε κι εμείς σαν τους. Όχι τους έντεχνους, δεν ξέρω. Δεν χάνουν καν τόσο μεγάλη χαρά για την Παρασκευούλα. Που είναι ζάχαρη και μέλι που λένε διάφορα τέτοια. Ναι, ναι. Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο μας. Οδηγούν οι καταστάσεις εκεί που περιμένεις και την Παρασκευή. Εδώ περιμένουμε την Πανσέλινο. Γιατί βλέπεις ότι κάθε φορά έχουμε κάνει την Πανσέλινο event. Και τώρα βλέπεις ότι έρχεται η Πανσέλινος 29 Ιουλίου που είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Είναι των κέρατων του Ελαφιού. Διευρύνεται αν θέλετε. Back moon βγάζει κέρατα το ελάφι.
1: Ναι. Όχι άλλο.
0: Όχι, το ελάφι, αλλά ο καθένας ό,τι νομίζει. Της Ντακότα, το φεγγάρι του μήνα, του όριμου Καλαμποκιού. Έχει πολλά δηλαδή. Ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα τα έχουμε κάνει event. Αυτό να κρατήσουμε και προετοιμαζόμεθα. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σε σήμερα. Προηγουμένως να σας πω. Μας έστειλε ο Μανώλης ότι έχει μια διαρροή νερού εδώ και 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Στην Αγίου Δημητρίου, στην Τραπετσόνα. Έχουν φωνάξει, λέει, παιδί ΔΑΠ. Έχουν ξαναφωνάξει, λέει, ΔΑΠ. Κατά τα άλλα, κάνουμε διαχείριση του νερού και παίρνουμε μέτρα για να μην φεύγει το νερό. Και έχει γίνει η Αγίου Δημητρίου ένα νατούρα, ένα ποτάμι όμορφο. Ενώ δίπλα, χθες λέγαμε, στο Κερατσίνι, μας είπε ακροατής, ο Βασίλης, ότι δεν είχε νερό. Δεν ξέρω πώς φταίει η Τραπετσόνα και στο Κερατσίνι πια δεν έχουμε νερό. Αλλά ας τα διαχειριστούν όπως νομίζουν.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ποιος έχει γενέθλια σήμερα, πια μάλλον, να ανασκαλέψουμε μνήμες, θα το πω έντεχνα, η Άγγελα η Μέρκελ. Αυτή που ήταν η ηγέτιδα της Ευρώπης, πού πήγε, πού πήγε όλη αυτή η ηγεσία, τι έγινε, τι άφησε ως έργο, να δούμε πίσω. Έχει υπάρχει και βιβλίο για τη ζωή της, κυκλοφόρησε και εδώ από τις εκδόσεις Μετέχμιο, έχει ενδιαφέρον, έχει και ελληνική πτυχή με τον Τζίπρα κτλ. Το 54 γεννημένη η Άγγελα, που ήταν Άγγελα Δωροθέα Μέρκελ. Έπρεπε να δουλέψουν πιο πολύ το Δωροθέα παρά το Άγγελα. Μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και σαν σήμερα πεθαίνει η Φιλιό Πυργάκη. Μεγαλύτερο αφιέρωμα της αξίζει της Πυργάκη, της Φιλιός, που έχει βγάλει, ανεβάσει τον κόσμο στα τραπέζια, από την άλλη που μας κατέβασε από τα τραπέζια και μας έβαλε στην καρέκλα τιμωρία.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Στους δρόμους άνοδος κάθοδος Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου, Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη και προς το λιμάνι του Πειραιά μετά τον Κηφισό. Εδώ Δίες 101,3. Να δώσουμε και τις καλύτερες ευχές μας στην κυρία Μέρη και στον Αλέξανδρο για τα 3 ευτυχή χρόνια γάμου.

0: Και όσοι μετακινήσετε και κινήσετε με τα μέσα μεταφορά, να ξέρετε ότι δεν ξέρω το διαπίστωση ή το πρωί που ερχόσουν με το ποδήλατο και μετά με το ηλεκτρικό, ότι έχει πιο ωραία δρομολόγια. Είναι πιο ωραία. Γιατί υπάρχουν οι άδειες των εργαζομένων και γι' αυτό λεωφορεία και διάφορα άλλα μέσα δεν είναι και τόσο συχνά. Είναι πιο συχνά από αεροδρόμιο προς εδώ, γιατί μας έρχονται και οι τουρίστες, δεν πρέπει να περιμένουν. Αλλά γενικά για τον. Για τους γηγενείς θα είναι λίγο πιο ωραία, λένε οι οργανισμοί των μέσων να, πριν ξεκινήσετε να προγραμματίσετε εγκαίρως τις μετακινήσεις σας. Ένα λεωφορείο θες να πας, δεν θες να πας πέρα στη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα να παραλάβεις τσουβάλια σόγια χιλιάδες κιόλας. Ένα λεωφορείο τι να προγραμματίσεις, το καθημερινό σου κάνεις. Απλά σου λέει έλα λίγο πιο νωρίς μάλλον, κοίτα τα δρομολόγια από τι ώρα περνάει, τα έχουν αυτά επικαιροποιημένα, εγώ και καιρό να μπω.
1: Ναι,
0: τα έχουν. Εντάξει.
1: Λογικό, και οι εργαζόμενοι πρέπει να παίρνουν.
0: Ναι, και οι εργαζόμενοι πρέπει να παίρνουν, αλλά πρέπει κάπως να αναπληρώνονται αυτά. Βέβαια το καλοκαίρι, και φέτος το καλοκαίρι λέμε ότι δεν θα φύγουμε. Να πεις ότι φύγαν και Αθήνα, πιο ωραία δρομολόγια, γιατί δεν έχουμε. Έρχονται πολλοί τουρίστες, δεν φεύγουμε κι εμείς. Χαμός στα μέσα. Μου στείλαν χθες και μία φωτογραφία από τον σταθμό των Πετραλώνων που γινόταν ένας πανικός από τη μία μεριά. Γεμάτη από βάθρα δεν χώρεγε ο κόσμος.
1: Και στα πατήσα πρωί.
0: Και στα πατήσα γιατί.
1: Πρωί-πρωί,
0: τίγκα. Και τότε γιατί λες πρέπει να πάρουν άδειες, πρέπει να πάρουν βέβαια, κάπως πρέπει να αναπληρωθούν όμως. Πάμε εμείς τώρα να πάμε και παραλία με άδεια και χωρίς άδεια, αλλά να περάσουμε πρώτα από τα Max Stores, γιατί θα βρούμε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα, οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και μέσα σε αυτό το τυραστόνι του καλοκαιριού, βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ανήσυχοι, κυψελιώτες. Ποιος το περίμενε ότι Κυψέλη θα έχει τέτοια ανησυχία αυτή την εποχή και το τι συμβαίνει από κάτω και τι της κάνει ο Μετροπόντικας. Και δεν είναι ότι συμβαίνει κάτι, καθησυχάζουν ειδικοί της Αττικό Μετρό, δηλαδή της εταιρείας που κάνει το μετρό. Είπε ότι δεν είναι τίποτα, τα είχαμε προβλέψει. Αυτά είναι μέσα στο πακέτο. Θα περάσει το παιδί, θα σοβαντήσει και θα είστε μια χαρά, θα σας το κάνουμε και καινούριο. Όμως βγαίνει ο κύριος Παναγιώτης Καρύδης, που είναι ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών και πολύ γνωστός, και μίλησε στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι το φαινόμενο αυτό είναι χειρότερο από σεισμό. Και γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη? Γιατί ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτίριο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε μια ολόκληρη περιοχή. Και πρέπει να περιμένουμε, είπε, να ολοκληρωθεί η εξέλιξη. Δεν ήταν και τόσο καθησυχαστικό όλο αυτό. Γιατί είπε, από κάτω, όπως και όλη η Αθήνα, κάτω από την Κυψέλη και στην Κυψέλη υπάρχουν ρέματα. Όπως λέει, κάτω από την άσφαλτο υπάρχει παραλία, έτσι η φύση είναι από κάτω, την έχουμε θάψει. Και η φύση εκδικείται πάντα. Και σου λέει ότι το έδαφος από κάτω είναι σταθρό. Γι' αυτό πρέπει να περιμένεις να εξελιχθεί το φαινόμενο, να δεις πώς θα κάτσει. Οπότε, σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν πρέπει να αρχίσουν τώρα να φτιάχνουν, πρέπει να περιμένουν. Να δουν πού θα κάτσει, τι θα κάτσει και μετά να αρχίσει η δουλειά. Αλλά όλο αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί είπε ότι και οι πολυκατοικίες είναι καταπονημένες και οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Έχει και νερό από κάτω, χειρότερο, όπως και στους διάφορους σεισμούς. Αυτά είπε ο ομότιμος καθηγητής. Οι ειδικοί πάντως καθησυχάζουν. Και δεν έχει και, όπως η Ηλιούπολη, έναν προστάτη Κυψέλη, δεν έχει. Το ρεμάλι είχε τη Φωκιώνας Νέγκρη και το γίγαντα της Κυψέλης, το ρίζο. Δεν έχει κάποιον να επικαλεστεί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και σε λίγο, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων. Μην ξεχνάτε, έχουμε και το διαγωνισμό τρέχει για το Φεστιβάλ της Άνδρου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο άνδρος, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Δίεση.gr για λεπτομέρειες.

0: πίεση. 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
16: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Από νωρίς το πρωί το λιμάνι του Πειραιά καταγράφει εικόνες έντονης κινητικότητας, ενώ η κυκλοφορία στους γυροδρόμους είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιάννη Ραγκούση να παραιτείται από τα κομματικά όργανα και το βουλευτή Μίλτο Ζαμπάρα να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν το νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στο στενό του ορμούς. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθήνων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Όταν μια σημαντική ποιήτρια συναντά δύο σημαντικούς δημιουργούς, μάλλον όταν γίνεται μια συνωμοσία για να βγει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι πάνω στην πίζη της Λένας Παπά, όπως είχε πει η ίδια η ποιήτρια, η κόρη της ήταν θαυμάστρια των αδερφών Κατσιμίχα. Είχε πάει στο μετρό λοιπόν και τους έδωσε, πήγε στο καμαρίνι, τους βρήκε και τους έδωσε το βιβλίο της, το ποίημα, την ποιητική συλλογή Αρτεσιανά, τα Αρτεσιανά. Από εκεί λοιπόν οι αδερφοί Κατσιμίχα διάβασαν το ποίημα του έρωτα, αυτός είναι ο τίτλος, όχι της αγάπης μαχαιριά που το έχουμε συνηθίσει. Το μελοποίησαν, το άκουσε η Λένα Παπά, της άρεσε και έτσι βγήκε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λένα Παπά από τα Γιάννενα, όπου μας ακούν, μας κάνει αναμετάδοση στο Σπύρτο, με την καλημέρα μας, ναι. Και τα Γιάννενα εκτός των άλλων έχουν και σημαντικούς ποιητές. Να, Λένα Παπά, Μιχάλης Γκανάς.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατά τα άλλα, τα χρόνια μας πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που εορτάζουν. Σήμερα τώρα ξεκινάνε οι περισσότεροι και γραφείο, θα σας έρθουν με τα γλυκά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Όταν ακούτε

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ο George Michael, πόσο blues έχει χορευτεί με αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 80, συναγωνίζεται την Bonnie την Tyler. Το έγραψε 17 χρονών μέσα σε ένα λεωφορείο πηγαίνοντας, για να ξέρετε ότι παντού μπορεί να σου έρθει έμπνευση.
2: Το έχει διασκευάσει και ο Θέμης αυτό.

0: Careless Whisper και γραμμένο από τον George Michael, επίσης να το πούμε αυτό, για τις ενοχές μετά την απιστία. Και ήταν μόνο 17 χρονών. Τι ζωή είχε ζήσει. Και το ελληνοποίησε, το έκανε πιο δικό μας ο Θέμης Αδαμαντίδης, το έκανε και πιο απλό. Ακόμα σ' αγαπώ, να τελειώνουμε. Ούτε ενοχές ούτε τίποτα.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Νεφέλη Φασούλη και η φωνή που συνοδεύει είναι το ρεστιντάντου του δημιουργού του τραγουδιού, δηλαδή της Κατρακύλας, γιατί και την Κατρακύλα ακόμα μπορείς να την ευχαριστηθείς, να την απολαύσεις. Όσοι τώρα είδατε την Οδύσσεια, όσοι πρόκειται να τη δείτε, γιατί θα είναι το θέμα των ημερών, όχι μόνο κινηματογραφικά, έχει και μια κοινωνική διάσταση και δεν μείνετε ευχαριστημένοι, να περιμένετε λιγάκι, γιατί θα γίνει ταινία και για το Μεγαλέξανδρο, οπότε να τα συζητήσουμε όλα μαζί, μην το κουράζουμε. Ήρθε ο Υπουργός Πολιτισμού του Ουσμπεκιστάν, παρακαλώ, και πρότεινε στη δική μας Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, να κάνουμε μια ταινία για το Μεγαλέξανδρο, γιατί ο Μεγαλέξανδρος ως γνωστόν πέρασε και από εκεί. Εκεί είχαμε και το τραπέζι του γάμου, εκεί επαντρεύτηκε και έδωσε λόγο, λογοδόθηκε. Η Ροξάνη από εκεί ήταν. Οπότε το έχουν περιπολού οι Ουσμπέκοι και περιμένουμε τώρα την αποδοχή της πρότασης από πλευράς μας. Να βάλουμε προαπαιτούμενο όμως, μην μας τον κάνουν το Μεγαλέξανδρο, δεν ξέρω πώς, γιατί έχουν και ένα περίεργο πολιτισμό οι Ουσμπέκοι, και να προχωρήσουμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε τώρα παραλία. Γιατί πριν πας παραλία, περνάς από Max Stores, εξοπλίζεσαι πλήρως, και αυτό το Σάββατο σε ένα κατάστημα Max Stores θα βρείτε και καρέκλες, ξαπλώστρες, ομπρέλας παραλίας με 25% έκπτωση. Οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Χάρης Αλεξίου, δικό της το τραγούδι και στίχη και μουσική. Και είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και όταν είσαι μόνος στο σπίτι και ακούς τα βήματα στα σκαλιά, εντάξει, το διαχειρίζεσαι και πιο άνετα.
1: Και
0: άμα είσαι. Ναι, και τα γελάκια των άλλων. Αν είσαι. Γιατί το βλέπουμε πολύ έτσι, ένα ζευγάρι σε μια καφετερία που λέγαμε παλαιότερα και μια τρίτη, ένα τρίτο να κοιτάζει αμήχανα. Εκεί είναι το πιο δύσκολο να είσαι ο τρίτο στην παρέα. Αυτό με το φανάρι τέλο πάντων τα έχει πει διαφορετικά και ο λαό. Εδώ Δίες 101,3 καλημερίζουμε, ορίστε.
2: Γιατί να το κάνεις τραγούδι.
0: Θα το κάνεις τραγούδι γιατί είναι επίπονο να είναι όλοι. Και, γιατί εδώ η Αλεξίου έχει κάποιον, ο οποίος μάλλον δεν ανταποκρίνεται πλέον. Δηλαδή η ηρωίδα της Αλεξίου στο συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί τα τραγούδια είναι ιστορίες με τη μουσική τους και τα λόγια τους.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Εδώ Δίεση 101,3. Έχουμε και την Οδύσσια Βγή και έχουμε και κριτικές. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, όχι πολλά, τα ελάχιστα, αλλά για να δώσουμε το στίγμα.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μάτου Λαζαμάνη από Δίεση Κόνσερτ, Δίεση 101,3 ακούτε. Στους δρόμους καλά είναι τα πράγματα. Λέγαμε προηγουμένως έτσι να δώσουμε λίγο το στίγμα της Οδύσσειας και των αντιδράσεων, αλλά όχι από το κοινό που σήμερα αρχίζει και το συζητά στα social, αλλά από τον Economist, το οποίο ναι, είναι οικονομικό έντυπο, όμως έχει άποψη για την Οδύσσεια και λέει ότι η κατάμαυρη πανοπλία των πολεμιστών θυμίζει περισσότερο Batman και είναι πολύ λία, δεν είναι δηλαδή ταλαιπωρημένη. Δεν ξέρουμε να τους βγάλουμε μέσα στην τζαλάκα, σαν να σηκώθηκαν μόλις από τον ύπνο και είχαν πέσει με το κουστούμι, να ικανοποιήσουμε. Γιατί ο Νόλαν ξέρει να στρώνει ταινίες, θα τα δεχτεί βέβαια αυτά, γιατί είναι μια ταινία που θα συζητηθεί πολύ. Οπότε και οι επικρίσεις μέσα είναι και τα τοπία και τα σκηνικά, λέει, θεωρούνται υπερβολικά όμορφα και εξευγενισμένα. Για να αποδώσουν τον κόσμο του Ομήρου. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο τσαλακωμένος ο κόσμος του Ομήρου και τον παρουσιάζει τόσο συντερωμένο ο Νόλαν, αλλά και την Πινελόπη τώρα που στο κάτω-κάτω ο Οδυσσέας μπορεί να είναι λίγο καταθλιπτικό στην ταινία, αλλά έχει φύγει 20 χρόνια, άλλοι είναι πάνω. Δεν ξέρει τι κάνει, δεν είχε Instagram να μπει να δει που θα του γράφε «Ουάου, παρτάρα με τους κολλητούς». Και δεν ξέρει τι του γίνεται, έτσι και κάνε μου ένα live να δω μέσα στο παλάτι. Δεν υπήρχαν τέτοια.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Λέγαμε για τον ύπνο. Να είναι με τη Λίναστρομ που προσφέρει στρώματα με πλούσια καινοτόμα εσωτερικά υλικά, όπως το Hydrogel και υφάσματα με τεχνολογία SenseEyes και Hot Sensation που συμβάλλουν στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις, ενημερωθείτε lineastrom.gr και καταστήματα Lineastrom και κοιμηθείτε αλλιώς.

0: Τελειώνει το Μουντιάλ και όλα στην Κυριακή. Θα δημιουργήσει μια μηχανία μεγάλη σε διάφορους. Δεν θα έχουν πια πώς να αξιοποιήσουν τον χρόνο. Θα εμφανιστούν Κυριακή βράδυ, μετά τις 12, 10 η ώρα παίζουν. Μετά τις 12 θα εμφανιστούν άνθρωποι ξαφνικά από σκοτεινά δωμάτια. Θα τρίξουν πόρτες, να ξέρετε, και θα ξεκινήσει μια νέα ζωή για αυτούς. Αλλά προσέξτε τι κάνει ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, γιατί πρέπει να ξέρεις πώς να γοητεύσεις τους ψηφοφόρους και συμπολίτες σου. Και συμπολίτες σου είναι ο μέση της παραλιακής οστατογραφίας. Πρέπει σήμερα ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, που θα κάνει εκδήλωση για τον τελικό του Μουντιάλ, για να τον δουν ζωντανά οι πολίτες στη θέση μπάτης στο Παλαιό Φάληρο, και θα φέρει και παλιές δόξες του ποδοσφαίρου και θα έχει και DJ στο pre-game. Θα παίξει ο DJ μουσικές και μετά θα δουν όλοι μαζί τον αγώνα. Έτσι κερδίζει τις εκλογές. Έχουμε εμείς να πάμε παραλία όμως. Είναι ευχαρίστηση και είναι περισσότερη ευχαρίστηση αν περάσεις από τα Max Stores και εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Και αυτό το Σάββατο έχει και 25% έκπτωση σε καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες. Και είναι όλα σε ένα σημείο και με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και η παραλία θέλει και βιβλίο. Και σας έχουμε ένα ωραίο βιβλίο, το δωμάτιο του Τζοβάνι, του James Baldwin. Είναι κλασική λογοτεχνία πλέον. Έχει γράψει ο Guardian ότι είναι έξοχο. Ένας ρυψοκίνδυνος άθλος εμφάνταστης τόλμης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, 3 αντίτυπα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Σαν να

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώληση.

0: στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράνης έρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν για έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές και ναυτικές επιδρομές. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι πλέον στοχοποιεί πολιτικές υποδομές, προκαλώντας το θάνατο 7 ανθρώπων. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιάννη Ραγκούση να παραιτείται από τα κομματικά όργανα και τους βουλευτές Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανό και Όλγα Γεροβασίλη να ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε μία ώρα από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είναι το τραγούδι που μπορείς να ακούς συνεχή επανάληψη, να παίζει δηλαδή ξανά και ξανά μέχρι να μάθεις και τους στίχους στα κρεολικά. Μόλις ταξιδέψαμε στη μαγεία της Νέας Ορλεάνης, Dr. John και Little Anita Sands, ή αλλιώς η Λιτανία των Αγίων. Εδώ στον Δίες 101,3 ακούστηκε δυνατά, είμαι σίγουρη. Καλημέρα σε καθέναν και κάθε μία από εσάς. Παρασκευούλα σήμερα, λίγο πιο, πώς να το πω, μέρα όμορφη. Λες, έχω και λίγο χρόνο να διαθέσω στον εαυτό μου πέρα από όλα εκείνα που είμαι υποχρεωμένη να κάνω. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, ΕΦ Γαλλώνη. Τα δυο μας, είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά στο www.dies.gr και επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-189-1013.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος, πονηρός.

0: Τη στιγμή που ζούμε κάτι, ειδικά μια αγάπη, ανόητη δεν είναι σε καμία περίπτωση. Τώρα μετά από καιρό κάνουμε τέλος πάντων την... ναι, βλέπουμε πώς το είδαμε, πώς το βλέπουμε. Κάνουμε τις καθαρίσεις μας αν θέλετε και την εσωτερική μας, έτσι, και τον εσωτερικό μας προβληματισμό. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Είχα και την ενημέρωση από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου για την Οδύσσια. Πρώτη-πρώτη καλή πήγε και την είδε. Τι να πω, και όπως σχολίασε, είναι η απάντηση του σινεμά στις πλατφόρμες. Και πως όταν οι σκηνοθέτες επενδύουν και μελετούν και εμβαθύνουν σε μια ιστορία που έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν στη μεγάλη οθόνη, καταφέρνουν αριστουργήματα. Προετοιμαστείτε για 170 λεπτά που δεν θα σας κουράσουν καθόλου και για έναν Οδυσσέα που ήθελε πολλά. Είχε αυτή την ασίγαστη φλόγα για πόλεμο και κατάκτηση στόχων. Θα σκεφτείτε πολλαπλώς και θα προβληματιστείτε σε σχέση με τον πόλεμο και τον υπεριαλισμό. Πάμε να δούμε πώς έχει κίνηση στους δρόμους. Στην Εθνική Σημειωτών, από λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου έως την Αχαρνών και λίγο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Μένετε Δίεση, έρχονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρακαλώ, για όποιον προορισμό θέλετε, και ένα πολύ ωραίο τετραήμερο στην Άνδρο που σας έχουμε και κληρώνουμε την επόμενη Παρασκευή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
14: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
15: Πώς τολμά?
14: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
15: Αυτό είναι πρόκληση.
14: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
20: Φαίνεται, ε.
19: Λιγάκι.
20: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
19: Τι να με νοιάζει?
20: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
19: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
21: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θα έρθει η αγάπη, αν δεν σε έχει βρει ακόμη και θα σε συναντήσει κάπου. Λοιπόν, αν έχετε και αγάπη για τα ταξίδια, εμείς εδώ είμαστε. Σας στέλνουμε στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρ για ένα τετραήμερο, παρακαλώ πολύ, στην Άνδρο με τα πάντα κομπλέ. Σας έχουμε τη διαμονή σας στο πολυτελές ξενοδοχείο Endem Suite. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και ένα όχημα. Πάτε σωστά να το γυρίσετε το νησί. Είναι απορραφήνα για Άνδρο μετεπιστροφής. Είναι προσφορά του Mamalis Travel. Γεύμα στο Βέρντε, στη χώρα της Άνδρου. Και από εκεί και πέρα σας πάμε και φεστιβάλ. Να δείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργιού, αλλά και την απόλυτα sold out παράσταση του καλοκαιριού Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό. Γράφετε Άνδρος, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54-300-1 την επόμενη Παρασκευή κληρώνουμε. 22 με 25 Αυγούστου θα βρεθείτε εκεί και θα το χαρείτε και πάρα πολύ. Και τι άλλο είδα και μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Α, ναι, μέχρι και την Δευτέρα, στην αρχαία αγορά, εκεί όπου ο φιλόσοφος Σωκράτης ανέπτυξε τη διαλεκτική του μέθοδο, θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθείτε για 45 λεπτά στον αρχαιολογικό χώρο και να ακούσετε ταυτόχρονα τον διάλογο του εικαστικού και σκηνοθέτη Γιώργου Δρύβα με ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια ιδέα που προέκυψε μέσα από μια συζήτηση με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, όπως λέει ο ίδιος. Έδινε φωτογραφίες σε διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, με βασικό όρο να μην αναζητήσουν τη φωτογραφία στο διαδίκτυο και να μην γνωρίζουν εκ των προτέρων που βρίσκονται. Τους έκανε δηλαδή ένα ωραίο τεστ, όπως λέμε, και μετά, αν ήταν οντότητες, πώς θα μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους σε αυτό το χώρο. Πόσο ωραίο, νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο ήχος της σιωπής, Simon & Garfunkel, εδώ στον Δίεση 101,3 και ενώ ετοιμαζόμαστε για δελτίο ειδήσεων, εδώ η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου ρίχνει και τις τελευταίες ματιές. Κάτι γίνεται τώρα στην Εθνική Οδό. Βλέπω ότι παραμένει το πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσει στα Χαρνών και τώρα υπάρχει και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι να φτάσετε τους Αγίους Αναρχήρους. Και λίγο φορτώνει και ο κόμβος της μεταμόρφωσης. Βλέπω και η Λεωφόρος Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Υπομονή και δίεση, δεν γίνεται αλλιώς. Και πάμε ταξίδια, πάμε ωραία πράγματα. Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαίρινες διακοπές. Μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο και προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλεί, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Και κάνε και ένα αλληλούια, γιατί μόνο μέσα από τη ΔΕΗ βρίσκουμε τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Πόσο ωραίο. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο day.gr να μάθετε περισσότερα.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιάννη Ραγκούση να παραιτείται από τα κομματικά όργανα και τους βουλευτές Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανό και Όλγα Γεροβασίλη να ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε για την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 25χρονος συλληφθής που εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, οι οποίες τύχησαν τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Επίθεση σκύλου σημειώθηκε το πρωί στα Βρυλήσια με θύμα έναν 66χρονο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σκύλος που είχε δεθεί έξω από φούρνο ξέφυγε και επιτέθηκε στον άνδρα και το κατοικίδιό του, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ώμο και γόνατο, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου. Αυτή την ώρα από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Είναι η Μαρίνα Σπανού και μας πήγε η Καρία, μας ταξίδεψε κάτω από τα αστέρια σε έρωτες καλοκαιρινούς. Έχει έναν τρόπο, νομίζω, παρά τον νερό της ηλικίας της, να απευθύνεται σε όλες τις γενιές. Ίσως γι' αυτό μας έχει αγγίξει πάρα πολύ. Να ξέρετε πως είναι ένα τραγούδι αυτό που θα ακουστεί δυνατά και στη συναυλία της στις 12 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων. Είναι από τα Προσεχώς, θα τα βρίσκετε ένα-ένα εκεί στο www.dies.gr, ενότητα μουσική. Ο Σεπτέμβρης γενικότερα είναι συναυλιακά ένας γεμάτος μήνας. Καλημέρα, παρέα. Κώστας Εμμανουηλίδης και Έφη Γαλώνη στην παρέα σας. Όταν ακούτε

0: όπως ωραίο Stevie Wonder. Θέλω τώρα την προσοχή σας, διότι κληρώνω σήμερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί η SeaJets για σένα που θέλεις περισσότερο καλοκαίρι. Και να ξέρετε ότι σαλπάρει γενικά τα πλοία της και εσείς μαζί καθημερινά απορραφήνε. Τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, 11 και 2 και 20 μετά το μεσημέρι. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJets, 28 και 70 για Άνδρους σε μία ώρα, 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονος Πάρος Νάξος γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 του Ιούλη προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Το βρίσκω εξαιρετικό. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για τη χρήση των εισιτήριων που σας έχουμε, να ξέρετε, εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Εσείς γράφετε δίες, αφήνετε ένα κενό. SeaJets, το όνομά σας και αποστολή στο 54301. Καλή τύχη από εμάς. Για σένα που θέλεις επαγγελματική αποκατάσταση, κάνε το Δέλτα Βήμα να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, ανώτερες σχολές Δέλτα. Όταν ήρθε η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείου σταδιοδρομία. www.delta360.gr και 210-32-23-60.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εντάξει, μετά από την Παρσέλινο δεν θυμάμαι τώρα. Σβήνει σιγά σιγά ξανανάβει, τι κάνει η Κωστάκη, δεν θυμάσαι κι εσύ. Να δούμε πότε είναι και η επόμενη Παρσέλινος. Λοιπόν, για να περάσω σε μουσικό νέο, ενημερώνω τους θαυμαστές του David Bowie πως 10 χρόνια μετά το θάνατό του πρόκειται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια του, που χαρακτηρίζεται μάλιστα και ως η πιο ολοκληρωμένη συλλογή ηχογραφήσεων του καλλιτέχνη. Μας έρχονται από το 1965, όταν ο David Bowie έπαιζε με το συγκρότημά του The Lower Third. Συμμετέχει μάλιστα ο Jimmy Page πριν τους Led Zeppelin. Και είναι τραγούδια που δεν βρήκαν ποτέ το δρόμο προς την κυκλοφορία του, στη δισκογραφική, τώρα όμως αποκτούν μια συλλεκτική αξία. Ενημερώνω λοιπόν τους φαν του David Bowie ότι έπεται συνέχεια ακουστική, θα έχουμε πράγματα και θα έχουμε και υλικό. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, τετραήμερο στην Άνδρο, κληρώνουμε την επόμενη Παρασκευή. Ο Δίες 101,3 σε στέλνει εκεί για δεύτερη χρονιά. Είναι στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου, που είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, και σας έχουμε κομπλέ. Θα μείνετε στο πολυτελές ξενοδοχείο Adam Suites, θα έχετε τακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα που ραφίνα για άνδρο με επιστροφής και όχημα για να χαρείτε το νησί από Mama Lis Travel προσφορά και γεύμα στο Verde στη χώρα της Άνδρου. Θα δείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου αλλά και τη sold out, την απόλυτη sold out παράσταση του καλοκαιριού Μίδια με Καριοφιλιά Καραμπέτη. 22 με 25 Αυγούστου αυτά τα ωραία. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Άνδρος ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Δημητρία ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: με είχε περισσότερες συνιστώσεις και αρχηγούς από όσους μπορούσε να αντέξει. Σε πολύ λίγο εδώ θα έχουμε ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εσύ που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον, σου ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα και εκεί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση Αθήνα Περιστέρια η Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Έχεις δίπλα σου εκεί να ξέρεις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. www.delta360.gr και 210-32-20-360.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρο. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιάννη Ραγκούση να παραιτείται από τα κομματικά όργανα και τους βουλευτές Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανό και Όλγα Γεροβασίλη να ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Επίθεση σκύλου σημειώθηκε το πρωί στα Βρυλίσια με θύμα έναν 66χρονο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκύλος που είχε δεθεί έξω από φούρνο ξέφυγε και επιτέθηκε στον άνδρα και το κατοικίδιό του, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα σε χέρι, μυρό, ώμο και γόνατο, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου. Αυτή την ώρα από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Μόνο στο μπάνιο τολμάς να το τραγουδήσεις, να μην ακούει και κανείς, έτσι να... Τέλος πάντων, να ακούς και τα δικά σου φάλτσα έτσι όπως επιστρέφουν, γιατί είπαμε δεν γίνεται αυτή η ερμηνεία, είναι πραγματικά αξεπέραστη. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας, ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εφη Γαλώνη, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα κοντά σας. Για εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της C-Jets, παρακαλώ πως βάζετε και το email σας, έτσι είναι δύο, είναι μετεπιστροφής, να τα χαρείτε. Και να θυμίσω ότι αυτή την ώρα γίνεται στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες έχουν γεμίσει και τα social media και τα μέσα ενημέρωσης με δικές τις στιγμές από τον κινηματογράφο και το θέατρο και είναι ωραία. Και χάσαμε και την Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης. Με αυτή μεγαλώσαμε, να πούμε την αλήθεια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.
1: Όταν ακούτε...

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Και έχουμε γενικότερα το νου μας προκειμένου να μην ζήσουμε τιτανικούς. Ρίχνω μια ματιά εδώ στο πρόγραμμα των ταινιών που θα προβληθούν αυτή την εβδομάδα. Ξαναβλέπουμε στους κινηματογράφους σε νέα κόπια την κομμωδία του Σταύρου Τσιόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες», με Σάκη Μπουλά, Γιάννη Σουγανέλη και Αργύρη Μπακιρτζή. Εξαιρετικές ερμηνείες και των τριών. Πραγματικά θα τη χαρείτε. Επίσης το Εξπρές του Μεσονυχτίου για τη φυλάκιση ενός Αμερικανού στην Κωνσταντινούπολη, από τις πλέον σοκαριστικές ταινίες που έχω δει, και τη γερμανική Ασπρόμαυρη του 1924 Μίκαελ. Στις νέες κυκλοφορίες, πέρα από την Οδύσσια, η γαλλική αστυνομική επιθεωρητής Μαγκρέ και η ιερωμένη του πρέσβη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω... ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ολέ στο κορίτσι. Βιάστηκα να πω το ολέ. Λοιπόν, να έχω την προσοχή σας. Τα άλλα ωραία του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο, στο ξέφατο του πάρκου Νιάρχος, θα χαρούν τα μικρά παιδιά. Ο πειρατής Μαυροδότης θα προβληθεί και το μαγικό διαμάντι. Την Κυριακή, η ταινία για μεγάλους. Ένα σχολείο Ποϊρόκ με Τζακ Πλακ και Τζον Κιούζακ. Στη δημοτική αγορά της Κυψέλης έχει την έως και την Κυριακή αφιέρωμα στην δίσκο των 80's, σε ρετρό ατμόσφαιρα. Έως στις 2 Αυγούστου, η εικαστική έκθεση The Odyssey Defy the Gods, με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσειας, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Και με το καλό την Κυριακή, ο μεγάλος τελικός, να δούμε Ισπανία ή Αργεντινή θα κερδίσουν το τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Στο μεταξύ, όταν ο Μέση ήταν 19 και ο Γιαμάλ μωρό, είχαν φωτογραφηθεί μαζί για μια καμπάνια της UNICEF και θα ξαναζητηθούν τώρα 19 του μήνα σε αυτό το τελικό, και ενώ ο Γιαμάλ έχει γίνει 19. Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον Γιαμάλ αν ένιωθε πίεση, και εκείνος το απάντησε: δεν ξέρω, λέει, για ποιο είδους πίεση μιλάς. Η μαμά μου με γέννησε όταν ήταν 16 ετών και ο μπαμπάς μου μάζευε σκουπίδια από το δρόμο για να φέρει φαΐ στο σπίτι. Αυτό είναι η πραγματική πίεση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι το συγκρότημα των Ροξέτ εδώ στον Δίεση 101,3. Επιτρέψτε μου έτσι να κλείσω σήμερα λέγοντας μια είδηση που πέρασε στα ψηλά γράμματα και δεν θα έπρεπε, γιατί δείχνει ότι στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια υπάρχουν δυνατά μυαλά που κερδίζουν διακρίσεις. Είχαμε παγκόσμια πρωτιά σε φοιτητές του Πολυτεχνείου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο διαγωνισμό μικρών ανεμογεννητριών που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ντέλφτ της Ολλανδίας. Η ελληνική ομάδα Έολος ανέπτυξε το project Αλκιών από την κόρη του Εόλου, ενσωματώνοντας την ανεμογεννήτρια μηχανισμό ελέγχου κλίσεις πτεργείων για την βελτίωση της απόδοσης σε χαμηλούς ανέμους. Να πούμε ένα μπράβο πραγματικά για αυτά τα παιδιά. Δίεση κενό Άνδρος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301, γιατί κληρώνουμε ένα τετραήμερο στην Άνδρο την επόμενη Παρασκευή και σας έχουμε και τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια και αυτοκίνητο με την επιστροφή τακτοπλοϊκά και διαμονή και να βρεθείτε στην συναυλία Φριτζίλας Παπαγεωργίου και να δείτε και τη Μίδια, όλα τα ωραία. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Άνδρος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Κλικ επίσης στο www.delta360.gr 210-32-2360. Κλείσε μία ξενάγηση στα δύο Περιστέρια Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αν ψάχνεις για επαγγελματική αποκατάσταση, κάνε το Δέλτα βήμα για να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγαλόν, ήμασταν στην παρέα σας. Ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί εδώ το χαμογελαστό κορίτσι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, για το επόμενο τρίωρο.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Όπως τα ακούσατε, εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα εδώ στις θέσεις μας για την τελευταία εβδομάδα εκπομπών.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν.

0: για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πλήθος συγγενών, φίλων, καλλιτεχνών και πολιτικών συγκεντρώθηκαν το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τη Μάρο Κοντού. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιάννη Ραγκούση να παραιτείται από τα κομματικά όργανα και τους βουλευτές Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανό, Βασίλη Κόκαλη και Όλγα Γεροβασίλη να ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Επίθεση σκύλου σημειώθηκε το πρωί στα Βρυλίσια με θύμα έναν 66χρονο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σκύλος που είχε δεθεί έξω από φούρνο ξέφυγε και επιτέθηκε στον άνδρα και το κατοικίδιό του, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα σε χέρι, μυρό, ώμο και γόνατο, ενώ συνελήφθη 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου. Το Ιράν έχει ζητήσει από τους αντάρτες Χούθη να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να διακόψουν την αυσιπλοεία στην νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με το Reuters. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Να, αυτό ακούνε αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 26 εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει μείνει ψυχή. Και πραγματικά με τόσες αποχωρήσεις καθημερινά που σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι το τσαντάκι του Σπορτμπίλι. Είναι πραγματικά να απορείς πώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις να είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά. Δηλαδή και μόνο οι άνθρωποι που φεύγουν και πριν ήταν εκεί να ψήφιζαν το κόμμα τους, 1,5% δεν θα είχε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το λέω γιατί είδατε τα δελτία. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Πια ξεχνάς και ποιος έχει αποχωρήσει και ποιος έχει παραιτηθεί. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι οι δικοί μας μπορεί να μην ενδείκνυνται έτσι για τέτοια χαρά στο φευγιό. Πλην όμως μεσημέρι Παρασκευής και Σαββατοκύριακο μπροστά και με εξοχικά φίλων κοντά ή εν πάση περιπτώσει τα ενδεχόμενα ανοιχτά κάπου κάπως να ξεκουραστείς το Σαββατοκύριακο κοντά σε μια παραλία. Όλα αυτά δίνουν το κάτι της τους. Καλό μεσημέρι, καλό σας βρίσκουμε. Είμαστε στον DSA 101,3, στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα σας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τρίανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Όταν ακούτε...

0: Και διάβαζα τις προάλλες ότι είναι πανέτοιμο και το ντοκιμαντέρ για την ιστορία της μπάντας από το Μάντσεστερ για την ιστορία των James, το οποίο μάλιστα ντοκιμαντέρ θα αρχίσει να προβάλλεται κανονικά τον Αύγουστο και φέρει ως τίτλο το τίτλο του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, γιατί είναι μία από τις σημαίες τους προφανώς αυτό το τραγούδι. Κατά τα λοιπά, για να δείτε πώς είναι η ζωή, ανακοινώθηκε επίσημα από το Λευκό Οίκο ότι ο Τραμπ θα δώσει το παρόν στον τελικό του Μουντιάλ. Είναι αυτή, τώρα, αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος που θέλει να υποστηρίξει την Αργεντινή, αλλά για να το ζήσει όπως πρέπει, λέει όχι, η Ισπανία θέλω να κερδίσει και θέλω να δω τον Ντόναλντ Τραμπ να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Ινφαντίνο για να απονείμει το τρόπαιο στην ομάδα που θα στεφθεί η παγκόσμια πρωταθλήτρια, γιατί αυτό ακριβώς θα γίνει. Και έτσι ερχόμαστε σε δύσκολη θέση στο κομμάτι που αφορά τις αρέσκες και τις απαρέσκειές μας, ότι κανείς έχει πρόβλημα να το πάρει η Ισπανία, αλλά θέλω να πω για εκείνους που έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Αργεντινή. 2-101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Παρασκευής, 17 ο μήνας, 18 λεπτά μετά τη μία, τα ρολόγια μας.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ή δεν θα είναι μακριά, αλλά θα δείχνει σαν να είναι πολύ μακριά. Βλέπω τώρα τις καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, γι' αυτό σας το λέω, γιατί φαντάζομαι πάρα πολύ πολλές τέτοια ώρα θα μπείτε στην Αττική Οδό για πιο γρήγορα. Ακούστε λοιπόν, καθυστερείς 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στην έξοδο Γιαλαμία. Να προσθέσουμε και τον Κηφισό στην άνοδό του από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, και ένα ακόμη στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά. Η παραλιακή είναι σε καλή κατάσταση, ο περιφερειακός του Καρέα επίσης, η Κηφισίας και στα δυο της ρεύματα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870. Πες μου, πάμε να γράψουμε.
2: Ματούλα Ζαμάνη. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Πριν φύγεις από τα χέρια μου.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θεσσαλονίκη τραγουδάμε. Την Άνδρο σκεφτόμαστε, αν κρίνω από όσα βλέπω εδώ στην οθόνη των μηνυμάτων μου, και πάρα πολύ καλά κάνετε. Την άλλη Παρασκευή είναι η κλήρωση, νωρίς το πρωί, να ξέρετε ποιος, και να ξέρουμε όλοι ποιος πια θα κερδίσει το τετραήμερο για το φεστιβάλ της Άνδρου, που θα έχει και τα μπάνια του, που θα έχει και τη διαμονή του, που θα έχει και το φαγητό του, που θα έχει τα κτοπλοϊκά του, θα έχει και τη συναυλία του και θα έχει και το θεατρικό του. Όλα θα είναι μέσα. Οπότε, όπως τα ξέρετε, Διέσαι ονοματεπώνυμο και Άνδρος στο 54301. Αυτό που θέλω τώρα να κάνουμε είναι μία στάση στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά, γιατί την επόμενη Παρασκευή το πρωί θα έχουμε την κλήρωση για την Άνδρο. Το βράδυ όμως στο Βεάκιο θα απολαύσουμε τον υπηρέτη δύο αφεντάδων. Πολύ τον απολαύσαμε σε προηγούμενη φάση, αλλά είναι από αυτές τις παραστάσεις που πολύ, πραγματικά πολύ ευχάριστα ξαναβλέπεις. Καταρχάς είναι ένα από τα διάσημα αριστουργήματα της Comedia dell'Arte, το έργο αυτό του Γκολντόνι, και από εκεί και πέρα έχει κάνει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία ο Κακλέας. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υπέροχο στο ρόλο του, γιατί ενσαρκώνει αυτόν τον μπαμπόνιρο υπηρέτη, ο Ντρουφαλντίν, ο οποίος προσπαθεί ταυτόχρονα να εξυπηρετεί δύο αφεντικά χωρίς να γίνει αντιληπτός. Μαζί του η Φέη Ξυλά και πολύ ακόμη ηθοποί, και Διέσαι ονοματεπώνυμο και υπηρέτης από εσάς το 54301.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά.

0: και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Πλήθος συγγενών, φίλων, καλλιτεχνών και πολιτικών αποχαιρέτησαν πριν από λίγο τη Μάρο Κοντού. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, δεν τίθεται θέμα στατικής επάρκειας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Επίθεση σκύλου σημειώθηκε το πρωί στα Βρυλίσια με θύμα έναν 66χρονο σκύλος που είχε δεθεί έξω από φούρνο, ξέφυγε και επιτέθηκε στον άντρα και το κατοικίδιό του. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισε το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν το ιρανικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν το ιρανικό ενεργειακό δίκτυο. Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Έτσι να πούμε και πάλι γεια σας και χαρά σας, χαρά που να βρεις, αλλά εντάξει τέλος πάντων ό,τι κάνει η Παρασκευή από μόνη της. Τα τελευταία πολλά χρόνια ότι κάνουν οι Παρασκευές από μόνες τους, γιατί δεν υπάρχει βοήθεια γενικώς. Και ότι μπορούμε και εμείς τέλος πάντων να συνεισφέρουμε. Δίεση στα ραδιόφωνα. Καλό μας μεσημέρι ξανά. Είμαστε στα 10 μετά τις 2. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 μαζί με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Καλό σας βρίσκουμε ξανά.

0: Έχω κι εγώ κάτι να πω, να υπερθεματίσω σε αυτό το αχ Παναγιά μου, αλλά σε λίγο. Προηγουμένως θέλω να σας θυμίσω ότι την επόμενη Παρασκευή απολαμβάνουμε στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά τον Υπηρέτη των Δύο Αφεντάδων από τα αριστουργήματα της Κομέντια Ντελάρτε με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο τη Φέη Ξυλά σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέ και 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς. Οπότε δίεση το ονοματεπώνυμό σας και Υπηρέτης στο 54301. Πάμε τώρα στο Αχ Παναγιά μου. Λοιπόν, διαβάζω στα νέα για το Ευρωβαρόμετρο που έκανε μία έρευνα προκειμένου να καταγράψει τις τάσεις των πολιτών της Ευρώπης απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία. Έδωσε λοιπόν δύο δηλώσεις οι οποίες αποτελούν θεωρίες συνωμοσίας μέσα στα χρόνια. Η μία είναι η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει αλλά αποκρύπτεται από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων και η άλλη ότι οι ΙΗ παράγονται σε κρατικά εργαστήρια με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, διαβάζω στα νέα, είναι ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής και των δύο ισχυρισμών μαζί με άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δι των Βαλκανίων. Δηλαδή αν δείτε τώρα στη σύγκριση εμάς χαμηλά και τους άλλους βόρεια είναι απίστευτα μεγάλη. Μπροστά από εμάς η Βούλγαρη και η Κύπρη με 56,7% η πρώτη, 56,1% η δεύτερη. Εμείς είμαστε τρίτη στο 45,4% και αν πάμε Σουηδία και Δανία 4,5% και 3,7%.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σχέση. 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Energy. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και αν νομίζετε ότι αυτά τα ωραία τα συναυλιακά μας θα τελειώσουν κάπου εδώ και μέχρι να φύγουμε διακοπές, όχι, όχι, ακούστε τι μας περιμένει επιστρέφοντας. Μόρφη, Χατζηφραγκέτα, Σπανού, Παπακωνσταντίνου, Κότσιρας, Ρεμπούτσικα, Μπουφίλιο, Ιωαννίδης, Πασχαλίδης και πόσο ακόμη είναι να προσθεθούν. Θέλετε να τα δείτε αναλυτικά στο dies.gr. Εκεί που προς ώρας προέχει να διαβάσετε για το φεστιβάλ της Άνδρου, γιατί πριν τις διακοπές ή μάλλον γυρνώντας από τις διακοπές θα έχετε και ένα μίνι τετραήμερο και από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου για το Διεθνές Φεστιβάλ της Άνδρου, πάντα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, και με συναυλία και με θεατρικό, με όλα. Δίες ονοματεπώνυμο και Άνδρου στο 54301. Απευθύνομαι τώρα σε εσάς που έχετε ήδη διαβάσει τα πάντα στη λεπτομέρειά του στο dies.gr. Και πάμε και στην Επίδαυρο, γιατί εκεί θα βιώσουμε ιστορικές στιγμές. Στις 31 Ιουλίου οι Τροάδες του Ευρυπίδη από το Εθνικό παρουσιάζονται από μεικτό θίασο καλλιτεχνών, με και χωρίς αναπηρία, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, με την υποστήριξη της Alpha Bank. Η παράσταση είναι για πρώτη φορά πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες όρασης και ακοής, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός είναι δικαίωμα όλων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Αυτό το μεσημέρι είναι φανταστική, αγάπη μου. Έλα, πάρε με από τους δρόμους. Η Αττική οδός, βλέπω εδώ σε διάφορα σημεία, κόκκινη, κατακόκκινη, που σημαίνει μποτιλιάρισμα. Από Ανθούσα προς Βρυλίσσα και προς Μαρούση. Δεν νομίζω, επειδή έχουμε και ώρα να έχουμε δική της ενημέρωση, ότι είμαστε στο 20 λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλλον είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και αν κάποιος, κάποια είστε εκεί και έχετε την καλή διάθεση να μας δώσετε τα φώτα σας στο 211-189-1013. Έχουμε τώρα και τον Κηφισό. Από Πέτρου Ράλι μέχρι Αχαρνών μποτιλιάρισμα ανωδικό και μετά από Ρέντι μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδώνος είναι το καθοδικό. Και έχουμε και την έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά, μεγάλο κομμάτι και εκεί, και έχουμε και κατακόκκινο το κέντρο γύρω από το Σύνταγμα και βοήθειά μας αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, και κόσμος φεύγει και κόσμος δεν φεύγει και πάλι γεμάτη είναι η πόλη και όλα αυτά τα ωραία. Για να δώσω τώρα όμως, να αλλάξω τελείως κλίμα και να δώσω δύο βιβλία σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε, και δύο βιβλία γιατί θέλω πολύ να δώσω τις νέες περιπέτειες του Ηρακλή. Το υπογράφει ο Θοδόρης Παπακώστας, ο οποίος γυρίζει τώρα ως χέρκ στην αρχαιότητα, με nickname δηλαδή, και μας γνωρίζει Αίγυπτο, Μεσοποταμία, Βίκινγκς, έρχεται βεβαίως και από την αρχαία Ελλάδα να την γνωρίσει εκείνος στους άλλους με το έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο και όλα αυτά τα ωραία, τα χιουμοριστικά. Και θέλω να δώσω και για τους μεγάλους τα άδυτα του νου, να δούμε τι γίνεται με αυτό τον εγκέφαλό μας, τι παιχνίδια παίζει καθημερινά στις αποφάσεις, τον έρωτα, στους φόβους μας, σε όλα. Δύο βιβλία, οπότε δίεση ονοματεπώνυμο και βιβλία στο 54301 σε λίγο η κλήρωση.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο

0: ευέλικτη σχέση. Έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, δεν τίθεται θέμα στατικής επάρκειας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισε το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν το Ιρανικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν το Ιρανικό ενεργειακό δίκτυο. Προς απόρριψη από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης. Αύριο η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο σε Χωματερή. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, όπου βρείτε παραλία, καλό είναι να καταφέρετε με κάποιον τρόπο, τώρα τηλεργασία θα είναι, ξαφνική αδιαθεσία θα είναι, δεν ξέρω, να το παρατείνετε, να πάει εκεί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: κοίτα εγώ.
1: Κοίτα.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βρίσκομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Okay, the star. Now, which is it?
1: I'm sure of that.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δυο μπαγάζια αξεσουάρ. Λέω στο κρύο ρεβουάρ μαζί και ένα τραγούδι. Του ερωτά πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό. Ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά για τα γλυκά σου μάτια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στην καρδιά μου πήγωσε.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirito FM

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.